το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Το σιγοτραγουδάς ήδη. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: χθες, πάνω στα δύσκολα. Πάνω στα δύσκολα χθες, πάνω στα δύσκολα.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πονώ. Πόσο ακόμα θα αντέχω, να αντέχω, να μετρώ κάθε στιγμή, κάθε λεπτό που δεν σ' έχω.

0: πρωινό ήλιο ηλιόλουστο. Κι απομακρύνομαι από το κάθε τι κακό γουστό. Θα στύψω τον ουρανό και από αυτόν θα πληθώ. Αν τυχόν κι εγώ εκεί που είσαι ξαναβρεθώ.
1: Πώς ακόμα θα δεχώ να γυρνώ
0: μέρα νύχτα δίχως προορισμό.
1: Πώς ακόμα θα δεχώ να αντέχω
0: να πέφτω και να ζω.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδά
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: τίποτα για
1: το
0: μας.
1: Καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πάμε φίλους μου να βγω, να ξεκολλήσω. Μήπως σοπάσει το μυαλό.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια.

0: Σοφία μου.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Να ξενυχτάω.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: Τι χρειάζεται δύο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: σε καφέ.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
6: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
7: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

τίμια και πεινά στα φάσα από το ψωμί μου. Κι ας είναι το τελευταίο μου κομμάτι, ό,τι επιβάλαμε να βλέπουμε από τη γέννα ενώ φθαλμοπάτι. Δεν με πιστεύεις γιατί είσαι κλεισμένος, προγραμματισμένος στο Matrix. Είμαι απεσταλμένος για να σου ανοίξω το τρίτο μάτι.

0: διαρκώς σε εμάς και τους δίπλα μας. Δεν λυγίζουμε μπροστά στη διχόνοια. Έχουμε ομόνια, αγάπη και ελευθερία. Για ένα καλύτερο αύριο, δεν σε αφήνω.
1: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: ήθελα είναι να είμαι κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη,

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
2: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
3: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
2: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
3: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
2: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
6: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
7: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
8: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Έλληνα Διονύση, Δημήτρη Αλέξη Κατερίνα. Καλημέρα Μάκη, Ελένη Ηλία, Νίκο Τζουλιάνο. Καλημέρα στον καθηγητή μας στο Μάκη, καλημέρα Κώστα και Βαγγέλη. Καλημέρα Γρηγόρη Χρήστο στην Κλειφάδα. Καλημέρα Ντόνι στην Κέρκυρα, καλημέρα Γιάννη και Θοδωρή Σάκηθο. Καλημέρα σε αγαπημένα μου κοκυρές. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα, μακριά από εξουσίες και καρέκλες. Μας ακούτε ηλεκτρονικά από το www.voutospress.gr και στο κινητό σας και στο κομπιούτερ σας παντού όπου και αν βρίσκεστε. Και ραδιοφωνικά στο 90,8. Τα ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα μείνετε συντονισμένοι. Για τα μηνύματά σας, www.voutospress.gr.

0: Στον πρώτο καλεσμένο μας είναι ο κ. Σπαθής Σπύρος, ο αντιδήμαρχος του Δήμου της Άμης, και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Σάκη, σε εσάς και στους αγροτές σας, και δεν είμαι αντιδήμαρχος.
0: Τι είσαστε?
1: Σίγουλος, απλό σίγουλος.
0: Α, μάλιστα.
1: Από 36.
0: Για ποιο λόγο?
1: Προσωπική λόγη.
0: Δεν το ξέραμε αυτό, κύριε Σπαθή, γι' αυτό σας...
1: δεν έχω, δεν δημοσιοποιώ εγώ πράγματα.
0: Δεν μας ενημερώσατε, δεν μας ενημερώσατε.
1: Όχι, όχι.
0: Μάλιστα. Άρα είσαστε σύμβουλος του Δήμου Σάμης μόνο, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα έργα τώρα ποιος τα κοιτάζει?
1: Τις αρμοδιότητες που είχα τις ασκεί όλες ο Δήμαρχος.
0: Και σαν μηχανικός που είσαστε δεν κάνετε τις αρμοδιότητες του μηχανικού, ούτε και αυτό?
1: Τα αρμοδιότητες του μηχανικού είμαι στην υπηρεσία μου, στο αργοστόλι. Είμαι διευθυντής των τεχνικών υπηρεσιών του αργοστόλι.
0: Α, μάλιστα. Άρα στη ΣΑΜΕ δηλαδή απλώς είστε σύμβουλος.
1: Στη ΣΑΜΕ απλώς σύμβουλος. Ποτέ δεν ήμουν μηχανικός στη ΣΑΜΕ ως υπηρεσιακός παράγοντας.
0: Ναι, ναι. Αλλά σαν διευθυντής όμως που είσαστε τεχνικών υπηρεσιών, νομίζω ότι έχετε την επίβλεψη και στη ΣΑΜΕ ή όχι?
1: Δεν έχω επίβλεψη καμία επί της ουσίας. Έχω μόνο να λέγω, και επειδή είμαι λόγω εμπειρίας και τέτοια, κάνουμε και πέντε πράγματα παραπάνω. Τίποτε άλλο.
0: Για να πάμε τώρα.
1: Οι υπηρεσιακοί παράγοντες, εγώ δεν αντικαθιστώ, δεν υποκαθιστώ τους υπηρεσιακούς παράγοντες.
0: Ναι, ναι. Για να πάμε στα του οίκου σας, στη ΣΑΜΕ εκεί πέρα, να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς προχωρούν τα έργα. Γιατί η αντιπολίτευση γράφει ότι δεν προχωράει ο Δήμος όπως πρέπει να προχωρήσει. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Θα μου δώσετε όλο το περιθώριο, επειδή είμαι ένα μήνα απ' έξω από τα πράγματα και έχω κάτι προσωπικά θέματα, να μην απαντήσω σε αυτό και να σας απαντήσω ερχόμενος ή αναλαμβάνοντας κάποια πόστα.
0: Εντάξει, κανένα πρόβλημα.
1: Ερχόμενες ημέρες.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Έχω προσωπικό πρόβλημα, δηλαδή οικογενειακό πρόβλημα φύσεως ιατρικής με τον αδερφό μου.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Σας έχω πει εσάς και
0: ξέρετε. Ναι, το ξέρω και περαστικά.
1: Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Σας εύχομαι περαστικά. Σας εύχομαι περαστικά.
1: Ελπίζω όλα θα πάνε καλά.
0: Έχουμε κάποια βελτίωση. Πάμε καλά.
1: Θα πάνε όλα καλά, πιστεύω.
0: Θα δόξα τω Θεώ. Να είναι καλά και περαστικά να είναι.
1: Θα τα δόξα τω Θεώ.
0: Έχουμε περάσει όλοι κάποια θέματα και καταλαβαίνω, κύριε Σπαθή.
1: Να μην περνάει κανένα. Παναγία μου και Χριστέ μου.
0: Αυτό
1: δεν είναι
0: επεκφυγή
1: αυτό. Δεν είναι επεκφυγή αυτό, κύριε Βούτο, έτσι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Αλλά επειδή δεν είμαι αυτή τη στιγμή, δεν έχω κάποια αρμοδιότητα στο Δήμο, μέχρι που να ξαναέχω.
0: Τώρα δηλαδή δεν μπορείτε να μας πείτε κάτι για το Δήμο, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα βάσει αυτών
1: που... Και δεν είναι να αντικαλύψω εγώ τώρα το Δήμαρχο που έχει τις αρμοδιότητες αυτές, έχει ο Δήμαρχος που έχει τις αρμοδιότητες, μπορεί να σας πει.
0: Ναι, σαν σύμβουλος εσείς... Σαν σύμβουλος δεν μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα.
1: Θα μου δώσετε το περιθώριο να μην μιλήσω τώρα.
0: Εντάξει, δικαίωμά σας είναι. Ο καθένας...
1: Με φίλες μου, με τη... με τον απεριόριστο σεβασμό που έχω προς όλο τον κόσμο και σε όλους και σε εσάς, έτσι.
0: Δικαίωμά σας είναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Βούτο, και εσείς, κύριε ακροατές.

0: Πάμε ξανά στο Δήμο Σάμις, θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο τον κύριο Δρακουλόγωνα και του λέμε καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς τους ακροατές σας.
0: Είχα πάρει προηγουμένως τον κύριο Σπαθή και μου είπε ότι έχει πάψει από αντιδήμαρχος, γιατί δεν έχουμε τέτοια ανακοίνωση και δεν το ξέραμε. Παρατήρηθηκε από αντιδήμαρχος. Τι έχει γίνει κύριε Δήμαρχε, για να ξέρουμε.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αντιμετώπισαν από τους 423 δήμους στην Ελλάδα, τουλάχιστον 250. Το αντιμετώπισαν αυτό το ζήτημα, δεν είναι κάτι παράξενο.
0: Ναι.
1: Με την αλλαγή του νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία στέθηκε σε εφαρμογή από 28 έκτου, υπήρχε μία εμπλοκή για τη θέση των άμεστων αντιδημάρχων, οι οποίοι παράλληλα είναι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, είτε δημόσιο υπάλληλοι, είτε δημοτικοί υπάλληλοι κτλ.
0: Ναι.
1: Υπήρχε λοιπόν μία εμπλοκή με αυτό το θέμα. Δεν μπορούσαν, στην πραγματικότητα στην ουσία δεν μπορούσαν να είναι και αντιδήμαρχοι και να υπηρετούν και στην υπηρεσία τους. Ναι. Ο κύριος Σπαθής, ορθά πράττοντας, επέλεξε να παραμείνει στη δουλειά του. Και έτσι πρέπει να κάνει.
0: Μπορούσε να
1: δηλαδή, μετά τις 29.
0: Ναι. Μπορούσε να παραμείνει αντιδήμαρχος και να φύγει από το δημόσιο, αυτό λέτε.
1: Και πώς θα ζούσε. Ναι. Είναι άμεστος. Δεν βγαίνει μισθό από το Δήμο Σάμις ο κύριος Σπαθής. Ποτέ δεν έπαιρνε.
0: Κατάλαβα.
1: Παρήγε τις υπηρεσίες του ως άμεστος.
0: Οι αντιδήμαρχοι δεν πληρώνονται, κύριε Δήμαρχε. Οι αντιδήμαρχοι δεν πληρώνονται.
1: Οι ναι. Οι άμεστοι όχι. Ο κύριος Σπαθής σας επαναλαμβάνω.
0: Λόγω εργασίας στο δημόσιο. Καταλαβαίνω.
1: Είναι ναι, γιατί επέλεξε να πληρώνεται από τη δουλειά του και να παρέχει τις υπηρεσίες του στη δουλειά του και σε χώρο βοηθά και το Δήμο Σάμις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο έληξε, γιατί σας είπα, δημιούργησε λειτουργία σε πάρα πολλούς, σχεδόν σε όλους τους δήμους της Ελλάδας. Υπήρξε μια ελίκλος, είχαμε συζητήσει και στις Άγκυρα, που έχει γίνει και ρεπορτάζ από συναδέλφους σας, που είχαμε συζητήσει στα πλαίσια του συνεδρίασης το Διοικητικό Συμβούλιο της Χέρνης στις Άγκυρα, και ήμασταν και εμείς ως παιδί. Και φαίνεται την Παρασκευή, ναι, την Παρασκευή, ήρθε η ελίκλος, όπου μπορεί επιλέγω να θύμισε και αυτό το ζήτημα. Και θα μπορέσει να υπάρξει η συνέχεια, δηλαδή θα εφαρμοστεί αυτή η διάταξη από τη νέα δημοτική περίοδο. Συνεπώς είναι κάτι το οποίο τις επόμενες ημέρες θα τελειώσει.
0: Τώρα την αρμοδιότητα την έχετε πάρει εσείς, τι γίνεται τώρα με
1: το θέμα. Εκ των πραγμάτων.
0: Δεν μπορείτε να ορίσετε άλλο αντιδήμαρχο.
1: Ο Δήμαρχος μπορεί να ορίσει αντιδήμαρχο από την εταιρεία. Σας είπα, αλλά δεν είναι και το ζήτημα. Δημιουργήθηκε και αυτό το ζήτημα με τον κύριο Σπάτη. Από εκεί πέρα γίνεται τώρα με την Εγκύκλιο.
0: Όχι, ναι. Λέω αντιδήμαρχο έργων θα μπορείτε να τα προλάβετε.
1: Δεν είπε και λόγος να ρωτήσω αντιδήμαρχο έργων για 10 μέρες και 15 κυρίες.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν είπε είναι κάτι το οποίο θα ανοίξει.
0: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στον περιβόητο έργο του Μύρτου, ότι δημοπρατήθηκε το έργο και τα λοιπά. Είδαμε δελτία τύπου. Τι έγινε με αυτό το θέμα, δημοπρατήθηκε, τέλει. Χαμογελάτε.
1: Όχι, αυτό το έργο δεν δημοκρατήθηκε. Είδατε ένα τέτοιο τύπο που έλεγε άλλα πράγματα. Αυτό το έργο δεν δημοκρατήθηκε σήμερα ή χθες, προχθές, μιλάμε για ένα τέτοιο τύπο. Αυτό το έργο έχει δημοκρατηθεί από τον Ιούλιο του 2024. Είναι το πρώτο έργο προϊσμού 6 εκατομμυρίων ευρώ που δημοκράτησε αυτή η Δημοτική Αρχή. Και πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία έχει ολοκληρώσει τη μελέτη και έχει εξασφαλίσει με τον τρόπο που εξασφαλίσει και μέσω του Υπουργείου και μέσω της Περιφέρειας τη δημοδότηση. Συνεπώς, αυτό το έργο δημοκρατήθηκε πριν από 2 χρόνια ακριβώς. Στα πλαίσια αυτής της δημοκράτησης υπήρξε μια εμπλοκή δικαστική μεταξύ του αναδόχου του τελικού και κάποιου άλλου εργολάβου, ο οποίος είχε συμμετάσχει τότε στη δημοκρασία. Παρένθεση, ήταν επιλογή συνειδητή του Δήμου αυτό το έργο να δημοκρατηθεί και όχι να δοθεί με το άρθρο 32 και εξασφαλίσαμε, δικαιωθήκαμε, γιατί εξασφαλίσαμε έκδοση 43%. Υπήρξε λοιπόν αυτή η δικαστική εμπλοκή και στην πορεία το έργο απεντάχθηκε. Εκείνο το έργο που είχε απενταχθεί. Κάναμε τον αγώνα μας, κάναμε την προσπάθειά μας, επανεντάχθηκε το έργο, τελείωσε και η δικαστική εμπλοκή και πλέον είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τη σύμβαση και να εγκαταστήσουμε τον εργολάβο. Αυτό έγινε προχθές, την Τετάρτη που μας πέρασε, μεταξύ του ομιλούντος του κυρίου Περιφερειάτη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, υπογράψαμε τη σύμβαση για να εγκατασταθεί ο εργολάβος.
0: Ποιος εργολάβος είναι?
1: Εδώ και 2 χρόνια. Είναι η εταιρεία Πλατιές.
0: Είναι η ίδια εταιρεία η προηγούμενη ή είναι άλλος τώρα?
1: Η ίδια η εταιρεία η προηγούμενη.
0: Του κυρίου Μαρούλη είναι?
1: Ναι, είναι δική μου εταιρεία.
0: Άρα πότε ξεκινάει, κύριε Δήμαρχε, μετά την καλοκαιρινή σεζόν?
1: Προφανώς, θα προλογίζουμε εκεί πέρα τα μέσα οκτώβρη να αρχίσει να εγκατασταθεί.
0: Θα μπορεί χειμώνα να δουλέψει το έργο αυτό, λόγω κακοκαιρίας και αυτά. Θα έχει τη δυνατότητα.
1: Τι να κάνουμε, ένα έργο το οποίο πρέπει να δουλεύει χειμώνα. Ό,τι μπορεί να δουλέψει, θα δουλέψει. Προφανώς δεν θα κλείσουμε εμείς την παραλία.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Η παραλία θα παραμείνει ανοιχτή. Και ό,τι
0: μπορούμε
1: να κάνουμε, να κάνουμε.
0: Η επικινδυνότητα του δρόμου όμως αυτή παραμένει, έτσι. Πρέπει να υπάρχει μια ιδιαίτερη προσοχή.
1: Σάκη, στο Μύρθο πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά μας, τουλάχιστον τα τελευταία 45 χρόνια. Πάντα υπήρχε αυτή η επικινδυνότητα και αυτό προσπαθούμε να το βελτιώσουμε με αυτό το έργο. Πάντα πρέπει να υπάρχει προσοχή. Δεν έγινε ο δρόμος του Μύρθου επικίνδυνος λόγω του Ιαννού. Υπήρχαν κάποια προβλήματα στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Αλλά πάντα θέλει προσοχή ο συγκεκριμένος δρόμος.
0: Μάλιστα, το καταλαβαίνω. Τώρα με
1: θα αποχωρήσει το έργο, είμαι βέβαιος ότι θα αποχωρήσει το έργο τώρα που τελειώσαμε όλα αυτά τα
0: έργα. Ναι, όπως είπατε, πρέπει να τελειώσει και αυτή η στιγμή.
1: Το μεγάλο ζήτημα ήταν να μπορέσει να επανενταχθεί. Επανεντάχθηκε με το ποσό της δημοκράτησης.
0: 6 εκατομμύρια.
1: Όχι, 3 εκατομμύρια, όχι. 6 ήταν το αρχικό. Πήραμε έκτος 48%, πήγε στα 3.200 χοντρικά. Επανεντάχθηκε με αυτό το ποσό, τα
0: 3.200.
1: Σας είπα, πήραμε έκτος 48% σε αυτό το έργο. 48%
0: έκτωση. Μάλιστα. Αφού το συμφέρει τον εργολάβο, ας το προχωρήσει. Τώρα, μια και που αναφέρεται...
1: Το είσαι γρήγορα και θα γίνει ένα γρήγορα και πολύ καλό έργο. Έχουμε εμπειρία στη διαχείριση αυτών των έργων, έχουμε εμπιστοσύνη στον ανάλογο και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
0: Για και μου αναφέρετε την επικινδυνότητα των δρόμων και φυσικά είχαμε πρόσφατα και κάποιο περιστατικό ενός τροχαίου και φυσικά είναι και κάποια κομμάτια που είναι κρεμασμένος ο δρόμος και οι μπάρες στον αέρα. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί και ο κύριος Κουρίς που το συζήτησα είναι αγανακτισμένος. Τι θα γίνει με αυτό.
1: Εντάξει, εμείς ως Δήμος Άμις και επειδή το έργο αποτελεί αρμοδιότητα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, εδώ και αρκετούς μήνες έχουμε στείλει έγγραφο στον κύριο Περιφερειακή, στον κύριο Περιφερειάρχη και του επισημαίνουμε την αναγκαιότητα αυτού του έργου, το γεγονός ότι πρέπει να γίνει άμεσα και όχι να πάει σε βάθος χρόνου και επίσης όσο φύλαμε, είπαμε ότι ο Δήμος Άμις είναι διατεθειμένος να συνδράμει οπουδήποτε μας ζητηθεί, ακόμα και χρηματικά, σε οποιοδήποτε επίπεδο μας ζητηθεί από την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε. Συνεπώς έχουμε επισημάνει εγγράφως την Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων την αναγκαιότητα του έργου, την αναγκαιότητα της αμεσότητας του έργου και έχουμε τονίσει ότι και ο Δήμος θα είναι συνοδικός και όπου μπορεί και επιθυμεί η Περιφέρεια να εμπλακεί ο Δήμος και να βοηθήσει ο Δήμος.
0: Δεν πρέπει να πιέσει και ο βουλευτής, κύριε Δήμαρχε, λίγο τα πράγματα στο Υπουργείο επάνω. Γιατί ωραία είναι το διαδίκτυπο, αλλά το αποτέλεσμα μετράει.
1: Δεν ξέρω αν είναι θέμα Υπουργείου ή αν είναι θέμα που... είναι θέμα συμμελέτησης.
0: Όμως ο κύριος Κουρίς ότι είναι θέμα Υπουργείου, γι' αυτό σας το λέω.
1: Ο κύριος Κουρίς γνωρίζει καλύτερα. Αν το λέει ο κύριος Κουρίς, έτσι είναι. Εγώ σας είπα, είναι ένα ζήτημα το οποίο ως Δήμος έχουμε ασχοληθεί εμέσως, βέβαια με έντονο τρόπο, γι' αυτό και στείλαμε το έγγραφο στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, από εκεί πέρα τις λεπτομέρειες και την πορεία της μελέτης και της χρηματοδότησης, διαφέρει τον αρμοδιοτήτη μας να γνωρίζουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι την αναγκαιότητα του έργου, το ότι το έχουμε επισημάνει αυτό και ότι έχουμε διαθέσει το Δήμος Άμις στην Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων οτιδήποτε θέλει να το βοηθήσουμε.
0: Μάλιστα. Με τα υπόλοιπα έργα τι κάνουμε, κύριε Δήμαρχε, εσείς Σάμι, προχωράνε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότησης για αρκετά έργα πλέον, έχουμε ολοκληρώσει μελέτες, υπάρχει μια εμπλοκή, ένα έργο, γιατί είναι αρκετά τα έργα, τουλάχιστον 10, μιλάμε για 10-12 έργα που είναι έτοιμα τώρα σιγά σιγά να δημοπρατηθούν, υπάρχει μια εμπλοκή στις αδειοδοτήσεις, το κάθε έργο έχει το δικό του διαφορετικό πρόβλημα, εκτίμησή μας είναι, γιατί ασχολούμαστε πολύ σοβαρά και καθημερινά και έντονα, ότι τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσουν οι δημοπρατήσεις των έργων, όλων αυτών που σχεδιάσαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια.
0: Έχουμε έτοιμους φακέλους, δηλαδή ολοκληρωμένους και δεν έχουμε πρόβλημα, προχωράμε κανονικά.
1: Έχουμε και ολοκληρωμένους και προς ολοκλήρωση με την έννοια ότι μελέτες υπάρχουν και έχουμε ολοκληρωθεί. Ακούσαμε είναι κάποιες αδειοδοτήσεις, είτε περιβαλλοντικά είτε από την αρχαιολογία, το κάθε έργο έχει και το δικό του διαδικαστικό κομμάτι, το δικό του προβληματάκι ή τη δικά του μικρή ή μεγαλύτερη εμπλοκή σε σχέση με τις αδειοδοτήσεις. Γιατί καλός ή κακός για να γίνει ένα έργο να μπορέσει να δημοκρατιστεί, δεν απαιτεί μόνο η μελέτη, όταν ολοκληρωθεί η μελέτη, αρχίζει με βάση αυτή τη μελέτη ένας νέος αγώνας, ένα νέο τρέξιμο σε 10, 12, 17 καμιά φορά στην αρμόδια υπηρεσίες για να δώσουμε τις αδειοδοτήσεις.
0: Ο δρόμος Σάμι Αγία Ευθυμία που είχε πενταχθεί, τι γίνεται με αυτό?
1: Και σε σχέση και με αυτόν τον δρόμο, ο οποίος αποτελεί και αυτός αρμοδιότητα της περιφέρειας των νέων νήσων και η δικιά μας η εμβολή μπορεί να είναι μόνο έμεση, καταρχήν έχουμε συναντηθεί σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και έχουμε ζητήσει την επαναχρηματοδότηση του έργου άμεσα. Έχουμε ζητήσει γενικότερα να ενταχθεί αυτό το κομμάτι του δρόμου στο μεγαλύτερο έργο που επιθυμούμε και έχουμε ζητήσει και σε επίπεδο Υπουργού αυτό. Ένας δρόμος που θα ξεκινάει από το Φυσκάρο και θα περνάει και από την Αγία Ευθυμία, θα παρακάμπτει την Αγία Ευθυμία με τον περιφερειακό που πρέπει κάποια στιγμή να χρηματοδοτηθεί και αλλιώς στην Αγία Ευθυμία και θα καταλήγει μέχρι τα Ροστόλια. Αυτό είναι καθαρά και αποκλειστικά θέμα απόφασης της κυβέρνησης, αν επιθυμεί και αν μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτό το έργο.
0: Δηλαδή το βλέπετε ακόμη σε κρεμότητα, έτσι, είστε επιφυλακτικός ακόμα.
1: Όσον αφορά μια αναγκαία παρέμβαση που πρέπει να γίνει σε αυτόν τον δρόμο, ήδη έχουμε προτείνει εμείς στην περιφέρεια Ειρηνίων Νήσων και μάλλον φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσουν σε υπογραφή προγραμματικής σύμβασης να αναλάβει ο Δήμος Σάμιες με τις δικές του δαπάνες και τη μελέτη αλλά και την προμήθεια και τοποθέτηση στοιχείων ασφαλείας σε όλη τη διαδρομή του δρόμου από Καραγόμενο μέχρι Αγία Ευθυμία, εκεί που λείπουν τα στοιχεία ασφαλείας. Είναι μια δαπάνη γύρω στις 65-70.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να το κάνει ο Δήμος Σάμιες και έχουμε ζητήσει από την περιφέρεια Ειρηνίων Νήσων να μας δώσει την αρμοδιότητα που είναι δική της για να κάνουμε εμείς αυτή την παρέμβαση.
0: Πρέπει κύριε Δημήτρη, γιατί είδατε πόσα τροχιά έχουν γίνει εκεί και έχουν χαθεί και άνθρωποι δυστυχώς. Το θέμα είναι ότι διαβάσαμε και δεν ξέρω κατά πόσον εσείς ανησυχείτε ότι η περιφέρεια είναι τελευταία σε απορροφητικότητα στα έργα ΕΣΠΑ κτλ. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να πούμε σε σχέση με αυτό είναι ότι ο Δήμος Άνης, όπως το ενδεχομένως και μικρός και καινούριος Δήμος Άνης, έχει αυτή τη στιγμή μελέτες ολοκληρωμένες, αδειοδοτημένα έργα αρκετών εκατομμυρίων, τα οποία αναμένουμε να υπάρξουν προσκλήσεις για να ενταχθεί ο Δήμος Άνης και κατά αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε σαν παροφηνικότητα. Έχουμε ολοκληρωμένη τη μελέτη για την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου, που είναι ένα έργο της τάξης των 6.200.000 ευρώ. Αν υπάρχει σχετική πρόσκληση, όπως αναμένουμε, θα προσπαθήσουμε να ενταχθεί αυτό το έργο μέρος του Δήμου Σάμις. Έχουμε έτοιμη τη μελέτη και λείπει μια τελευταία διοδότηση, λείπει για το έργο της, βγήκε τώρα η πρόσκληση, είναι μέχρι 30 Οκτώβρη, για το έργο της ίδρυψης της Ερήσου, 5.200.000 εκτίμησή μας είναι ότι αυτό θα ενταχθεί στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Έχουμε τη μελέτη για την ανάταση της παραλίας του Καρυβομήλου, έτοιμη και αυτή τη μόνη στις διοδοτήσεις. Οπότε ας βάζει πρόσκληση στην περιφέρεια Ειρηνίων Νήσων σε σχέση με αυτά τα έργα, ας βάζει προσκλήσεις και εμείς ως Δήμος Άμης είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και να συλλάβουμε στην απορροφητικότητα με βάση τις αδειοδοτημένες μελέτες του ίδιου έχουν.
0: Μάλιστα. Ίδρυψη Άσου, τι γίνεται, παραμένει σε κρεμότητα λόγω δικαστικής διαμάχης?
1: Υπάρχει και μια δικαστική εμπλοκή, σας είπα ότι σε έχω...
0: Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αυτό τόσα χρόνια?
1: Απολογίζω τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα δούμε κατά πόσο έχει ξεκαθαρίσει και αν θα πρέπει να αλλάξουμε...
0: Είναι η θέση που θα πάει.
1: Αν πρέπει να αλλάξουμε τη θέση και αν θα βρεθεί και κατάλληλη θέση.
0: Υπάρχει η θέση κατάλληλη εκτός από αυτή που έχετε ορίσει?
1: Θεωρητικά,
0: ναι,
1: εντάξει. Θεωρητικά, ναι, πρακτικά μπορεί και όχι. Είναι ζήτημα των μελετητών. Σας είπα, αυτό θα το δούμε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Δεν είναι κρίμα όμως να στερείται ένα ολόκληρο κομμάτι που είναι το πιο τουριστικό για μια διαμάχη δικαστική και να σταματάει αυτό το σημαντικό έργο? Δεν ξέρω τι να πω.
1: Εντάξει.
0: Τώρα.
1: Εντάξει. Έχω τώρα να σου πω για μια κατάσταση η οποία
0: στην Ελλάδα
1: βασανίζει την περιοχή, βασανίζει τη δημοτική αρχή και αυτή και την προηγούμενη. Νομίζω ότι θα δομολογήσουμε μια λύση. Σας είπα από φθινόπωρο. Θα ευχηθούμε εκεί πέρα. Δεν είναι κάτι απλό, αλλά πιστεύω
0: τώρα ότι... Τώρα με τη νέα τεχνολογία δεν υπάρχει και θέμα θορύβου, γιατί αυτό έχει τεθεί, το θέμα του θορύβου. με την νέα τεχνολογία και με τις μονώσεις που γίνονται, δεν θα ακούγεται τίποτα. Τι λέμε τώρα, αλλά το θέμα είναι τι να πούμε τώρα, άμα υπάρχει τέτοια νοοτροπία, τρέξει να αλλάξει τις νοοτροπίες των ανθρώπων. Δυστυχώς σταματάνε έργα έτσι για πλάκα. Κάποιοι γιατί το θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν ξέρω τι κερδίζουν. Δεν ξέρουν ότι κάνουν κακό στον τόπο τους. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Με το θέμα των δεξαμενών που μου είχατε αναφέρει, προχωράνε οι δεξαμενές, η τοποθέτηση των δεξαμενών.
1: Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση για αυτό το ζήτημα. Εμείς έχουμε την ολοκλήρωση της μελέτης και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να ενταχθούμε και θα το βάλουμε τις νέες όμπρο δεξαμενές. Γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι στο θέμα της σύνδευσης ο Δήμος δεν έχει κάποια εμπλοκή στην παρούσα φάση.
0: Να τώρα όμως που ερχόμαστε αυτή τη στιγμή, είδαμε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προηγουμένως ήταν και ο Υπουργός Στόπεν και μιλούσε, προωθεί το νομοσχέδιο που προβλέπει την υποχρεωτική μεταφορά των υπηρεσιών ίδρυψης, αποχέτευσης και άδρευσης. Τι θα γίνει αυτό το θέμα? Μετά πώς θα μπορέσετε να κάνετε έργα από τη στιγμή που θα τα παίρνει ο ιδιώτης όλα και θα τα διαχειρίζεται ο ιδιώτης? Εδώ δεν θα έχουμε
1: πρόβλημα. Η θέση δική μας σε σχέση με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι δεδομένη και είναι γνωστή και είναι και περιττό να την επαναλάβουμε λεπτομέρειες. Εμείς είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης.
0: Αλλά προχωράει το νομοσχέδιο, θα το ψηφίσουν.
1: Αυτό που είχε πρέπει να ρωτήσετε έναν τους βουλευτές της Ιδιωτικής Μόρφωσης.
0: Οι βουλευτές θα το ψηφίσουν, κύριε Δημαρχέ. Οι βουλευτές θα το ψηφίσουν.
1: Εμείς έχουμε σε τελείως αλήθεια. Αν ήμασταν εμείς στην Βουλή των Ελλήνων, δεν θα το ψηφίσουμε.
0: Μάλιστα, σήμερα υπάρχει άνθρωπο που λέει ότι δεν υπολογίζουν και δεν ακούνε ούτε τους δημάρχους ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση και πάνε να κάνουν το έγκλημα. Α πούμε να ψηφίσουν. Και δεν είναι μόνο σήμερα αυτό που ψηφίζουν, που πάνε να ψηφίσουν χωρίς διαβούλευση. Ψηφίζονται και τα αρχαία, το ξέρετε. Πάνε σε ιδιώτες. Ακόμη και η Ακρόπολη. Τα πάντα όλα πάνε σε ιδιώτες.
1: Η θέση δική μας σε σχέση και με τα δύο αυτά νομοσχέδια είναι ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι.
0: Δεν σας ακούνε, δεν σας ακούνε όμως. Αυτό είναι η ουσία.
1: Και να σας πω και κάτι για να μην λέτε γιατί μπορεί να θεωρεί ότι ο Δήμος Άμης είναι ένα εθνικός Δήμος ή ότι ο Δήμαρχος Άμης προέρχεται από έναν άλλο πολιτικό χώρο. Δεν έχω κρύψει ποτέ ότι είμαι από άλλο πολιτικό χώρο από την
0: Ελλάδα.
1: Θέλω όμως να επισημάνω ότι αντίθετη σε αυτό το νομοσχέδιο και για τα νερά και για τον πολιτισμό είναι η μεγάλη πλειοψηφία των δημάρχων της Ελλάδας, όπου η μεγάλη πλειοψηφία των δημάρχων της Ελλάδας είναι και στο πούμε ομόσταυλη με την κυβέρνηση. Δεν έχουν αντίθετη ιδεολογική ταύτιση όπως έχουμε εμείς. Και παρόλα αυτά βλέπουν το χάνε. Δυστυχώς δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε εμείς. Ο Δήμος Άμης
0: καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Και η πλειοψηφία της κέρδης είναι αντίθετη και η κυβέρνηση προχωράει, προφανώς θα έχει τους δικούς τους λόγους και αυτοί ξέρουν για ποιο λόγο.
0: Γιατί τα ξεπουλάνε όλα, κύριε Δημαρχέ. Τα ξεπουλάνε όλα, αυτό είναι.
1: Είμαστε αντίθετοι στην εμπλοκή και στην ιδιωτικοποίηση και των νερών και της διαχείρισης του νερού, αλλά πολύ περισσότερο και πολύ πιο έντονα και στη διαχείριση των αυτοδιοικητικών χώρων, θεωρούμε και τα δύο. Είναι από φυσική αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους και πρέπει να παραμένουν στη διαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους.
0: Δρογαράτη με Ισάνη δηλαδή θα πάει σε ιδιώτη αυτό που λέτε τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο.
1: Θα το δούμε το νομοσχέδιο και πώς θα εφαρμοστεί και τι θα γίνει. Αλλάζουν τα πράγματα, ξέρετε, αλλάζουν οι κυβερνήσεις.
0: Αλλά όταν κάνει πώς θα δουλεύει αυτό, δηλαδή με ποιες προοπτικές, όταν κάνει τρία χρόνια να σας υπογράψει υπουργός ένα εγγραφό, όταν θα το πάρει ο ιδιώτης, πώς θα λειτουργεί αυτό το σύστημα, για να καταλάβουμε δηλαδή. Γιατί εδώ είναι λίγο μπέρδεμα τα πράγματα.
1: Φαντάζομαι ότι όταν θα εμπλακούν οι ιδιώτες δεν θα χρειάζονται τόσες πολλές υπογραφές.
0: Α, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι πιο ευέλικτο το θέμα, καταλαβαίνω. Γιατί το δημόσιο έχει αποδείξει πόσο έχει αγγυλώσεις, πραγματικά αγγυλώσεις. Γιατί όταν θυμούμαι εγώ εδώ και 30 χρόνια που είχε έρθει ο κ. Σωτηρίου μαζί με όλο το επιτελείο για τα αρχαία της Άμης και ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, τότε είμαστε για τα σμπάρα, τι να πω τώρα. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή. Η περιβόητη μάντρα που κινδύνευε να πέσει που είναι η πρεσβευτική ακόμη παραμένει, έτσι. Γιατί τη θυμάμαι έτσι.
1: Και εκεί συνδράμει ο Δήμος Άμβης.
0: Μα το ξέρω, μα γι' αυτό το λέω, κύριε Δημήτρη. Γι' αυτό το λέω.
1: Είχαμε κάποιες γεωλογικές, μια γεωλογική έρευνα που έπρεπε να γίνει αυτές τις μέρες πριν, ήταν ένα μήνα ούτε. Εκεί και συνέβαινε ο Δήμος Άμβης σε σχέση με τη γεωλογική έρευνα. Παντού που μας ζητηθεί είναι βοηθός της συνεργάτης της εφορίας αρχαιολογικών Δήμος Άμβης. Είχε γίνει μια καλή προσπάθεια την τελευταία, τους τελευταίους μήνες, όταν βρίσκονταν ο Θοδωρής ο Βαϊδασάντος, ήταν περιφερειάρχης Χιονιών Νήσων, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τους τελευταίους μήνες και αμέσως μετά υπήρξε ένταξη, εκτός από το μουσείο το οποίο είχε ενταχθεί της άμεσης, υπήρξε ένταξη στο ΕΣΠΑ και τον αστυνομικό χώρο στην περιοχή. Κάποια από αυτά τα έργα έχουν προχωρήσει, κάποια έχουν βαλτώσει. Η προσπάθειά μας είναι να ξεβαλτώσουν όλα, γιατί υπάρχει χρηματοδότηση ακόμα από το ΕΣΠΑ και να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα, τα οποία βέβαια εκτελεί το Υπουργείο Πολιτισμού στην περιοχή της Άμισης. Είναι αρκετά και επίσης στραμμυρώδες μεγάλη προσπάθεια του Βαϊκού Βαλιατσάκου να μπορέσουν όλα αυτά τα έργα να ενταχθούν.
0: Και
1: εντάχθηκαν αμέσως μετά, εντάχθηκαν η υπογραφή της κυρίας Κάτσα πλην του μουσείου, το οποίο είχε ενταχθεί με υπογραφή του Βαϊκού Βαλιατσάκου μήνες πριν.
0: Διαβάζω τώρα, γιατί τώρα εν ώψη εκλογών θα βλέπουμε πολλά ταξίματα και πολλά λόγια, αλλά δεν ξέρω τα λόγια αυτά θα είναι αληθινά ή θα είναι λόγια λόγω εκλογών. Και γράφει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ισχυρή αυτοδιοίκηση με ισχυρή δημοκρατία. Όταν ήταν στην κυβέρνηση είχε ισχυρή αυτοδιοίκηση, την εκείταξη την αυτοδιοίκηση, γιατί όταν είσαστε τότε στην περιφέρεια, είχατε κάνει ένα πολύ καλό αναπτυξιακό συνεδρίο, το οποίο εθέσατε πάρα πολλά θέματα για το Ιόνιο, αλλά δεν έγινε και τίποτα επί κυβερνήσεως του, για να μην ξεχνάμαστε δηλαδή, έτσι.
1: Θα πω μια γενική, θα πω μια γενικότερη τοποθέτηση. Η αυτοδιοίκηση είναι, εκτός του ότι είναι ο πυλώνας της δημοκρατίας, είναι και ο πυλώνας της καθημερινότητας των πολιτών.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει στην προμετωπίδα του προγράμματός της την αυτοδιοίκηση, αλλά όχι με θεωρητικό τρόπο. Να έχει ανθρώπους πραγματικά αυτοδιοικητικούς που έχουν ζήσει την αυτοδιοίκηση
0: έτσι,
1: από μέσα
0: έτσι,
1: και όχι από τα χαρτιά και από τα βιβλία.
0: Ακριβώς.
1: Να αποχωρήσουν. Από εκεί και πέρα, ας πούμε για αυτό που είπατε για την προηγούμενη κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Όταν, για να δείτε ότι αν θέλεις να στηρίξεις την αυτοδιοίκηση, υπάρχουν μικρά, απλά, πρακτικά πράγματα. Και οι μεγάλες κουβέντες, οι γενικόλογες κουβέντες περιπέμπουν. Όταν είχε γίνει το χρηματιστήριο ενέργειας, πήγαν οι διάφοροι πάροχοι και άρχισαν να πληρώνουν την ενέργεια και μέρα με τη μέρα ακριβώς η ενέργεια στην πατρίδα, τότε θα έπρεπε να έχει υπάρξει μια ρύθμιση που να λέει ο δημοτικός ορισμός, δηλαδή οι λάμπες, οι λάμπες που ανάβουν στην πόλη, στο Αγωστόλι, στη Σαμία, ανάβουν κάποιες λάμπες κάθε βάρη. Το ξέρετε ότι αυτές οι λάμπες χρεώνονται ως αν να είναι ο Δήμος επιχείρηση. Θεωρούνται με το ακριβότερο τιμολόγιο. Θέλω λοιπόν να πω ότι αν κάποιος σκέφτεται την αυτοδιοίκηση, πρέπει πολύ απλά να σκεφτεί το όλοι και να ορίσει ότι για το δημοτικό φωτισμό, δεν είπα να είναι τσάμπα να γίνεται σπατάλι, για το δημοτικό φωτισμό και τις ανάγκες του ρεύματος στα σχολεία που έχουν οι Δήμοι, θα υπάρχει ένα άλλο τιμολόγιο. Μια απλή ρύθμιση είναι αυτή, μια πολύ πολύ απλή σκέψη. Να υπάρχει ένα φθηνό τιμολόγιο και να μην χρεώνεται η λάμπα που είναι στην πλατεία της Άμισης όσο χρεώνεται το ρεύμα σε ένα ξενοδοχείο πεντάστερ.
0: Με το θέμα...
1: με απλό τρόπο μπορείς να βοηθήσεις την αυτοδιοίκηση. Χωρίς πολλά λόγια.
0: Αλλά δεν το κάνουν όμως, αυτό είναι.
1: Και προπογανίες που λέγεις συγχωρεμένη νόνα.
0: Έτσι, ακριβώς δεν το κάνουν και σας αναγκάζουν καθώς σας έξω από τα γραφεία των Υπουργών και να ζητιανεύετε. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Η τοπική αυτοδιοίκηση να ζητιανεύει. Ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Η ψυχή και η βάση. Έτσι,
1: ακριβώς. Ζητάμε αυτά τα οποία δικαιούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Και τα οποία δεν σας τα δίνουν.
1: Ζητάμε και τους νόμους στο κράτος.
0: Και τα οποία δεν σας τα δίνουν, ακριβώς. Έτσι. Σχετικά με την αντιπολίτευση που συνεχίζει να λέει κάποια πράγματα, πώς τα βλέπετε, Δήμαρχε, αυτά?
1: Σας έχω πει επανειλημμένα ότι θεωρούμε το ρόλο της μειοψηφίας στον Δήμο Σάμις και των δύο παρατάξεων πολύ πολύ σημαντικό, εκτιμούμε την προσπάθεια που κάνουν, θεωρούμε ότι η κριτική της μας βοηθάει να βελτιωθούμε κι εμείς, γιατί ευτός του καλού είναι το καλύτερο. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι κάποιες φορές αυτή η κριτική είναι και άδικη και ξεφεύγει και από τα όρια της πραγματικότητας. Αυτό όμως δεν αναιρεί το ότι είναι χρήσιμη και ευχάριστη και καλοδεχούμενη η κριτική της μειοψηφίας.
0: Επειδή τώρα πούμε για εκλογές και θα αρχίσουν να έρθουν να σας στάζουν λαγούς, πετραχίλια, γεφύρια, δρόμους, παιδιά, τα πάντα. Δεν πρέπει λίγο να γριέψετε και να τους πείτε μέχρι τώρα τις ευθύνες τους που δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως και σας έχουν αφήσει ξεκρέμασους στον αέρα και συνεχώς σας βάζουν και νομοσχέδια καινούρια τα οποία σας παίρνουν τις αρμοδιότητες χωρίς να εσείς να μπορείτε να κάνετε κάτι στο Δήμο, στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Εμείς κύριε Σάγκη, όλα αυτά όταν έχουμε συζητήσεις και συναντήσεις και στα περιθώρια και των συνεδρίων και των συνελέσεων, όλα αυτά τα θέτουμε στις συνομιλίες μας με τους ανώνυμους υπουργούς και τους ανώνυμους στην πολιτική
0: παράδοση.
1: Εγώ και πέρα σας είπα είναι θέμα επιλογών, όχι της συγκεκριμένης κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης είναι θέμα επιλογών. Πώς θα συμπεριφερθεί απέναντι στην αυτοδιοίκηση.
0: Δεν ακούνε δυστυχώς. Δεν ακούνε και βλέπετε ότι περνάνε αυτά τα δύο νομοσχέδια χωρίς διαβούλευση, χωρίς τίποτα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το θέμα το οποίο σας ενδιαφέρει και εσάς, θέμα χωροταξικό και θέμα θαλάσσιο πάρκο. Και με αυτό θα κλείσουμε. Τι γίνεται με αυτά τα δύο. Αδράνησε, ενώ ξεκίνησε μια κίνηση για να δουν τι μέλη γενέστε.
1: Αναμένουμε τις νέες προτάσεις της κυβέρνησης για το θαλάσσιο πάρκο και των μελετητών σε σχέση με το χωροταξικό.
0: Στο Αιγαίο το ψήφισε, το ξέρετε. Στο Αιγαίο το ψήφισε ο Υπουργός, το είπε. Το Ιόνιο έχει μείνει αυτή τη στιγμή, σε κρεμότητα.
1: Σας είπα, είμαστε σε αναμονή των νέων προτάσεων.
0: Μάλιστα. Με το χωροταξικό.
1: Εμείς έχουμε φτάσει τις θέσεις. Και για το χωροταξικό πρέπει οι μελετητές να κάνουν τη δεύτερη τους πρόταση πιο ολοκληρωμένη. Εμείς και στο ένα και στο άλλο έχουμε εκφράσει με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Έχουμε εκφράσει τις θέσεις μας.
0: Επειδή είστε νομικός έγκριτος και νομίζω ότι το ξέρετε από πρώτο χέρι το θέμα του χωροταξικού και της ιδιοκτησίας, το είχα συζητήσει και με τον κύριο Λυκούδη, τον Γιάννη, που είναι και εδώ στον Δήμο Εργοστολίου, υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή γιατί χάνουμε τα μικρά οικόπεδα και ο κόσμος σου λέει τι θα κάνω, θα το κρατήσω, θα το πουλήσω, τι θα κάνω.
1: Αν διαβάσετε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου άμεσα για το συγκεκριμένο θέμα, για το χωροταξικό, το θέτουμε και αυτό.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Φυσικά το θέτουμε ότι καταστρέφονται
0: πέρα. Αλλά τα όταν είναι κλειστά, κύριε Δημήτρη, τα όταν είναι κλειστά και πρέπει ο λαός αυτή τη στιγμή να δώσει το μήνυμά του για να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να χάνουμε τα πάντα και όλα να πάνε σε ιδιώτες, έτσι. Κάτι πρέπει να μείνει σε αυτό το κράτος εδώ πέρα. Γιατί να σας πω και το άλλο το ενισχυτικό, είχα τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου και μου είπε ότι το 2030 η μείωση των φοιτητών στη Κεφαλονιά και σε όλο το Ιωνίο θα είναι 45%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, Δημαρχέ μου? Σημαίνει ότι θα κλείσουν οι σχολές. Δεν μας ανησυχεί και αυτό? Για να καταλάβω δηλαδή. Έτσι, γιατί καταλαβαίνετε τι γίνεται. 2030, που είναι σύντομα, 45% θα είμαστε λιγότεροι σε πληθυσμό. Στα νέα παιδιά.
1: Πρέπει να φτιαχτούν τις φοιτητικές αιστείες για να σώσουν αμέσως τα κορασμούς. Το ίδιο βέβαια πρέπει να υπάρξει και μια άλλη πολιτική στο θέμα της στέγασης, διότι εδώ είμαστε και εμείς ως καλύτερα.
0: Δεν μπορούν να τα
1: δουν ακόμα οι γονείς, το ξέρω. Δεν ξέρω τον εαυτό μου, είμαστε και εμείς υπεύθυνοι σε έναν βαθμό στο γεγονός ότι είναι πολύ ακριβή η στέγη, το καλοκαίρι απλησίασε, το χειμώνα πολύ ακριβή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν κάποιοι άνθρωποι και κάποιοι φοιτητές να βγουν σπίτι. Αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά αυτό οφείλεται, σας είπα, και σε μια γενικότερη πολιτική.
0: Δεν θα έχουμε και παιδιά και θα εισχάσουμε τότε, έτσι. Δεν θα έχουμε και παιδιά, αλλά θα πάμε. Με το υδρογωνείο είχες καμιά βελτίωση με προσωπικό και με αυτά ή παραμένει όπως και το δικό μας εδώ, σε κρεμότητα?
1: Εμάς δυστυχώς δεν μας έχουν εγκρίνει προσωπικό για το
0: υδρογωνείο.
1: Αν και όποτε μας εγκρίνει, έχουμε σύνδεση ο υπόγραφος στο Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Δεν είναι ντροπή ένα τέτοιο κόσμημα να το έχεις και να μην το κράτος να διαφορεί? Δεν είναι ντροπή
1: αυτό? Στους τελευταίους μήνες, ευτυχώς, εξυπηρέτησε αυτό το κύριο, εξυπηρέτησε την τοπική κοινωνία. Εγώ όλη την Κεφαλονιά μπορώ να πω την εξυπηρέτηση, γιατί έχει μετασυνεργαστεί εκεί το κέντρο Υγείας Άνης.
0: Και
1: ήταν ευχής έργο ότι υπήρχε αυτό το κτίριο, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το κτίριο,
0: θα είχαμε πρόβλημα.
1: Όχι, δεν θα είχαμε πρόβλημα, δεν θα είχαμε κέντρο υγείας.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα το κέντρο υγείας προχωράει το άλλο ή παραμένει σε...
1: Δυστυχώς και αυτό ήταν μια συζήτηση την οποία έκανα την προηγούμενη εβδομάδα με τον διοικητή της ΥΠΕ. Δυστυχώς βλέπω ότι δεν προχωράει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε να προχωρήσει αυτό το έργο. Επισκέφθηκα λίγο το χώρο του έργου, μίλησα εκεί με κάποιους υπεύθυνους.
0: Είσαι εσύ υποδιοικητής.
1: Υποδιοικητής μου είπε πως έχω δίκιο.
0: Α, καλά, δίκιο το έχουμε, το ξέρω.
1: Ο ίδιος ο διοικητής μου ζήτησε στο βαθμό που μπορώ να πιέσω και εγώ που έχω καθημερινή παρουσία και αυτό κάνω.
0: Πολύ ωραία. Έπρεπε να του πεις, κύριε διοικητά μου, τι θα γινόταν ο Δήμος μου αν δεν είχα εγώ το γεροκομείο να σου δώσω χώρο. Αυτό να μας απαντήσει. Επιτέλους. Όλα τα βρίσκουν επαναπαύοντες στις... τι να πω τώρα, άντε μην αρχίσω τώρα, άντε γιατί, εντάξει.
1: Έχουμε μια αρκετά καλή συνεργασία πλέον με την ΥΠΕ σε αυτά τα θέματα και νομίζω ότι και θα πιάσουμε την ΥΠΕ να τελειώσει το καινούργιας όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα, φτάνει να έχει και γιατρός, έτσι, το βασικότερο. Εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα πάλι. Δημαρχέ, καλή δύναμη, καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγεία και χαρά.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, βλέπετε πώς δουλεύει το δημόσιο, πώς είναι το σύστημα. Καλά πάμε, ωραία πάμε. Πάντως εν ώψη εκλογών, τώρα θα μας φτιάξουν και γεφύρια, θα έρθουν οι μαυρογελούροι, θα μας φτιάξουν πολλά. Μην τους πιστέψετε πάντως, έτσι. Ελπίζω να μην τους πιστέψετε, γιατί θα καταστρέψετε το μέλλον των παιδιών σας. Αυτό σας λέω μόνο, και για ξεσηκωθείτε λίγο και για φωνάχτε λίγο. Εντάξει. Άρα όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος Σπαθής προηγουμένως που τον είχα παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος λόγω του νομοσχεδίου ότι δεν μπορεί να είσαι δημόσιος υπάλληλος και αντιδήμαρχος ανεξάρτητα αν είναι άμεσος ή όχι, γι' αυτό και δεν μπορούσε να μιλήσει. Αλλά είναι προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αργοστολίου που έπρεπε να μας ενημερώσει για αυτά τα περιβόητα έργα που σκοτώνονται ο κόσμος και ακόμη δεν έχουν διορθωθεί, έτσι. Αλλά δικαίωμά του να μην απαντάει. Ο καθένας κρίνεται. Κάθε μέρα στον Άγιο Σπυρίδωνα σκοτώνονται 3 με 4 άνθρωποι και βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή που περνάνε από εκεί. Να δούμε 2 χρόνια που τους το λένε πότε να το τελειώσουν. Να το φτιάξουν αυτό το περιβόητο μεγάλο έργο. Σιγά το πράγμα που πρέπει να σηκωθούν οι πλάκες και να πάνε ίσια. Γιατί έχουν φουσκώσει με τις ρίζες. Τόσο απλά πράγματα κυρίες και κύριοι. Και τα αφήνουμε 2 χρόνια και σκοτώνει ο κόσμος και δεν μας ενδιαφέρει. Και να σκεφτείτε ότι από εκεί περνάει και ο βουλευτής και ο κύριος Κουρούκλης που έχουν τα γραφεία τους και το βλέπουν καθημερινά. Δεν μπορούν να παρεύουν και οι ίδιοι να πούνε 2 κουβέντες στον δήμαρχο, για να καταλάβουμε δηλαδή.

Γιατί αν βάζαμε φωτογραφίες θα λένε να, κοίταξε, βάζουν φωτογραφίες και κάνουν αντιπολίτευση και το ένα και το άλλο. Μα δεν είναι αντιπολίτευση αυτό το πράγμα, είναι η καθημερινότητα και η πραγματικότητα που πρέπει να προστατεύει τον πολίτη. Είσαστε υποχρεωμένοι να τον προστατεύσετε στο κάτω-κάτω τη γραφή, να το πάρουμε και διαφορετικά δηλαδή. Γι' αυτό σας ψηφίσανε. Αν έχετε τους κόλακες και σας λένε ότι όλα καλά είναι μέσα στην πόλη, μπράβο σας. Καμάρι σας.

Δυστυχώς αυτό το κράτος, οι κόλακες χαλάνε όλο αυτό το σύστημα που δεν δουλεύει. Για να κρατήσουν την καρεκλίτσα τους, όλα καλά βασιλιά μου, προχώρα, μη σε νοιάζει τίποτα, όλα καλά. Βάζουμε και τα δελτία τύπου και είμαστε και ευχαριστημένοι.

ακούσατε, δύο νομοσχέδια που ξεπουλάνε την Ελλάδα κυριολεκτικά σήμερα, ξεπουλάνε την Ελλάδα, τον πολιτισμό μας κυρίες και κύριοι. Περνάνε νομοσχέδιο, όλο τον πολιτισμό θα το δώσουν σε ιδιώτες. Τα μουσεία, τα κάστρα, τις καντίνες, τα πάντα όλα. Και το νερό, το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, τι θα αφήσουμε, θα αφήσουμε τίποτα? Γιατί νομίζω ότι δεν έρχεται η σειρά των νοσοκομείων? Γιατί τα φτιάχνουν? Τα φτιάχνουν γιατί μας αγαπάνε?

ετοιμάζουν και τα λιμάνια. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Έτσι. Δηλαδή λένε ότι θα μεταφέρουν τα λιμενικά ταμεία στους δήμους, αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο να τα δώσουν και σε ιδιώτη. Είναι αμφιλεγόμενο και αυτό. Το αφήνουμε για τελευταία στιγμή. Όσο δε για το νομοσχέδιο, για το οικιστικό και το άλλο, το χωροταξικό και το θαλάσσιο πάρκο, το αφήνουν λαού-λαού να υπάρχει ησυχία για να μπορέσουν να κάνουν τις εκλογές και να μην έχουν το πολιτικό κόστος τόσο απλά.

για να καταλάβετε τι κράτος έχουμε, κυρίες και κύριοι, και που έχουμε φτάσει. Δηλαδή να τα διαβάζεις και να πέφτεις κάτω πραγματικά και όχι να γελάς, να κλαις. Ακούστε, μία φοιτήτρια από την Εύβοια που σπούδαζε στοιχείο κατηγορήθηκε από την εφορία για φόρο διαφυγή επειδή ο παππούς της έστειλε χαρτζηλίκι και της επέβαλε φόρο και πρόστιμο. Συνολικά ο παππούς της έδωσε 700 ευρώ σε μικροποσά μέσα σε λίγους μήνες το 2021. Η ΑΕΔΕ τα χαρακτήρισε δωρεά και της καταλόγησε φόρο 70 ευρώ και πρόστιμο 35 ευρώ, δηλαδή σύνολο 105 ευρώ. Όταν προσέφυγε στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών

Ο μπαμπούς δεν μπορεί να στείλει ένα χατζηλίκι στην εγγονή του. Είναι φοροφυγάς. Έλεος. Δώσε τους το μήνυμα, σηκωθείτε από τον καναπέ και αφήστε την αποχή, γιατί αυτοί εκμεταλλεύονται.

0: και μετά τη Σάμι πάμε τώρα στον καπετάνιο μας, τον Ηλία τον Στεφανάτο, ο οποίος άρτια φυχθής από το κρουαζιερόπλιο ήρθε να ξεκουραστεί και του ευχόμαστε καλή ξεκούραση και φυσικά και τα υπόλοιπα ευχάριστα να έχει. Θα τα πούμε όταν είναι η κατάλληλη στιγμή. Καλημέρα, καπετάνιο μου.
1: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές.

0: σου.
1: Τα ποτάνια πάρουμε μαζί που λέει το τραγούδι, έτσι. Αλλά δεν με παίρνεις όμως. Δεν με παίρνεις. Τι να σου κάνω εδώ.
0: Δεν έρχεσαι. Δεν έρχεσαι. Πρέπει να βρεις μια εβδομάδα καιρό, 10 μέρες, να έρθεις.
1: Να την κάνω κάποια στιγμή. Να την κάνω. Μην φοβάσαι.
0: Είσαι τόσο busy. Είσαι τόσο busy.
1: Τι να κάνω. Τι να κάνω. Πρέπει να ενημερώνω το λαό γιατί ξέρεις η παραπληροφόρηση έχει φτάσει στο έπακρο και όταν κάνεις παραπληροφόρηση στον κόσμο μπερδεύεται και δεν ξέρει ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι...
1: Έμαθα τώρα, σήμερα πραγματικά βγήκανε όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και λένε ότι σήμερα πραγματοποιείται το έγκλημα, περνάνε όλα τα αρχεία σε ιδιώτη τόσο ωραία η διαχείριση δηλαδή των αρχείων, κάστρα μας, τα πάντα όλα, οι καντίνες, τα πάντα όλα θα πάνε σε ιδιώτη. Τι ωραία, τι καλά.
0: Δυστυχώς είναι και αυτό ένα νομοσχέδιο που πέρασε νύχτα.
1: Ναι, ακριβώς. Χωρίς διαβούλευση, χωρίς τίποτα. Παρόλο τις αντιρρήσεις που υπήρχε.
0: Θα γίνει μια ανώνυμη εταιρεία που θα γύρω στα 250 εκατομμύρια είναι το πρόβλημα.
1: Μόνο,
0: ναι. Και θα διαχειρίζεται όλους τους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Για 40 χρόνια με την προοπτική να ζητήσει άλλα 40. Έτσι, άρα δηλαδή και τα εγγόνια μας θα είναι στον ιδιώτη. Είναι εξασφαλισμένο όπως ο Τσίπρας. Μας πήγε για 90 χρόνια και μας πούλησε. Έτσι πουλήσανε και αυτοί τον πολιτισμό μας. Πολύ ωραία. Και από ό,τι άκουσα χτες τον Δήμαρχο στο Δημοτικό Συμβούλιο, είπε ότι υπάρχει μια πιθανότητα τα λιμενικά ταμεία να πάνε ή στους Δήμους ή ιδιώτη. Μήπως και αυτό πάει και στον ιδιώτη, γιατί αυτό ακούγεται, καπετάνι μου. Εσύ τι ακούσε από πίσω μέσα στα πράγματα.
0: Λοιπόν, υπήρχε αυτό είναι. Είναι πραγματικό αυτό που είπε ο...
1: Μα πάντα πραγματικά λέμε, δεν λέμε
0: όλα. Υπήρχε μια σκέψη τότε κοντά στο COVID, εκείνη την εποχή του COVID, να γίνει η ιδιωτικοποίηση, δηλαδή το μοντέλο της Fraport, και στα λιμάνια, δεν προχώρησε αυτό. Και μετά υπήρχε και μια άλλη σκέψη, να πάει ο κάθε δήμος και να πάρει το λιμάνι που του αναλογεί. Διαχειρίζεται ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά με τι προσωπικό. Κάτσε, γιατί εδώ το πρόβλημα, σας είπα ότι έχει έναν υπάλληλο αυτή τη στιγμή το Λιμενικό Ταμείο και δεν προλαβαίνει ούτε καν να κόψει ένα χαρτί. Όταν είχε τρεις επί εποχής του Παρίσι. Τώρα γιατί είναι ένας. Τι γίνανε οι άλλοι, φύγανε.
0: Τι να σου πω, μπορεί να συνταξιοδοτηθήκανε, μπορεί γιατί δεν γίνονται και πρόσδεκτοι.
1: Άρα δηλαδή δεν μπορεί να πάρει υπαλλήλους. Και πώς θα το παραδείγματος και πώς θα το διαχειρίζεται όταν δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό. Εδώ είναι το πρόβλημα.
0: Οι προσλήψεις γίνονται μέσω ΑΣΕΠ.
1: Άρα δεν μπορεί ούτε ο Δήμος.
0: Μπορεί να κάνει με σύμβαση όμως. Δεν είναι
1: να κάνει σύμβαση έργου.
0: Βέβαια, μπορεί να κάνει με σύμβαση έργου και να προσλάβει προσωπικό.
1: Αλλά περισσότερο προς ιδιώτη πάει το θέμα λιμενικά ταμεία, έτσι. Αυτό ακούγεται και λιμενικά.
0: Δεν ξέρω να σου πω, δεν έχω κάποια επίσημη...
1: Δεν το λένε τώρα. Γιατί τα ξεπουλάνε όλα τώρα και σου λέει θα έχουμε πολιτικό κόστος και άστο, γιατί έχουν ξεσηκωθεί οι δήμαρχοι, έχουν ξεσηκωθεί τα κόμματα, γίνεται χαμός γίνεται. Σήμερα η Κρήτα βγήκε και ψήφανε τρία λεφτά, ναι.
0: Αυτά είναι πάνω από μένα τώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν είσαι εσύ δηλαδή ακούσει τίποτα, έτσι.
0: Όχι, δεν έχω... Έχω ακούσει, ήξερα ότι κυκλοφορεί αυτή η φήμη και ότι υπάρχει αυτή η σκέψη στην κυβέρνηση για να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά τώρα πόσο έχει προχωρήσει, πόσο, τι θα γίνει, δεν ξέρω.
1: Κατάλαβα. Για το εμπορικό λιμάνι, το περιβόητο, υπάρχει...
0: Ούτε και αυτό υπάρχει πληροφόρηση. Αυτό είναι ένα master plan που έχει κατατεθεί εδώ και πολύ καιρό και να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω ούτε και εγώ, αλλά πιστεύω και κανείς δεν ξέρει ποια είναι η τύχη
1: του master plan. Γιατί υπήρχαν ενστάσεις, το ξέρεις.
0: Μα πρέπει αυτό, κοίταξε να δεις, όλες οι ενστάσεις, όλα αυτά, ό,τι να γίνει, πάει στο Υπουργείο. Το Υπουργείο λοιπόν κάθεται κάτω, συζητάει και κάποια στιγμή θα πάρει μια απόφαση. Το θέμα είναι ότι αυτές οι συζητήσεις δεν ξέρω αν γίνονται με εμάς παρόντες, κατάλαβες τι σου λέω. Δηλαδή, ποιος κουβεντιάζει εκ μέρους του Λιμενικού Ταμείου, εκ μέρους του Αργοστολίου, για να μεταφέρει όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, όλες αυτές οι κουβέντες που γίνονται στο Υπουργείο.
1: Ναι, αλλά οι δεσμεύσεις του Δημάρχου ήταν ότι το εμπορικό λιμάνι θα πάει απέναντι. Έτσι είχε πει, δεν είχε πει έτσι και στο πρόγραμμά του.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί το master plan να το ορίζει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν θα εγκριθεί το master plan όπως καταθέθηκε, ναι, μήπως αλλάξει κάτι, δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα, κατάλαβες. Και όταν αυτό βγει και γίνει πια προεδρικό διάταγμα, τέρμα τελείωσε, δεν αλλάζει, έτσι.
1: Ναι, καλά, ναι. Εδώ στο...
0: Οπότε σε δεσμεύει για πολλά χρόνια.
1: Που λες για το θέμα του Υπουργείου.
0: Το χωροταξικό, ας πούμε.
1: Ναι, καλά. Που λες για το θέμα του Υπουργείου. Το Υπουργείο εδώ και πολλά χρόνια είχε δώσει να κάνουν ένα γευστικό καταφύγιο στο Λιξούρι, γιατί προστάτευε τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τα σκάφη τους κτλ. Και έδωσε τότε 1,5 εκατομμύριο σε ελληνικά λεφτά. Και τώρα, επειδή έγινε ένσταση από ιδιώτη, το εγκρίνει να το γκρεμίσει και δίνει λεφτά για να γκρεμίσει το έργο που έκανε. Για να καταλάβεις, δεν τους έχεις εμπιστοσύνη τι θα κάνουν και τι μελιγενέστε. Δηλαδή, πράγματα τα οποία τα ακούς και τραβάς τα μαλλιά σου. Φτιάξανε το λιμάνι του Λιξουρίου, φτιάξανε την αποκατάσταση στο λιμάνι που είχε γκρεμιστεί με τους σεισμούς και τα μηχανήματα που ήταν εκεί μπορούσαν να κάνουν την εκβάθηση και δεν σκέφτηκε κανένα να τους πει, ρε παιδιά, να κάνουμε και την εκβάθηση πριν φύγουν τα μηχανήματα. Και τώρα κάνουν μελέτες, παραμελέτες, ιστορίες και αν θα μπορέσει να εγκριθεί και να έρθει να γίνει εκβάθηση. Και δεν μπορεί να μπει ούτε ένα πλοίο. Και συζητάμε να βάλουμε κρουαζιερόπλοια. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
0: Όχι, τι κρουαζιερόπλοια. Δεν μπαίνει κρουαζιερόπλοιο στο Λιξούρι. Άμα είναι να πάει κρουαζιερόπλοιο στο Λιξούρι,
1: θα μείνει αρόδο.
0: Όποτε πάει, θα πάει στην Άγκυρα. Ναι, δεν το
1: θα μείνει αρόδο. Να... Λοιπόν, και γιατί να έρθει έτσι αρόδο στο Λιξούρι και να μην έρθει αρόδο στο Εργοστόλιο. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Εντάξει, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι καλό είναι να διαχέεται και λίγο και η κίνηση. Δεν είναι δηλαδή. Αυτό το φαινόμενο
1: που δεν είναι το θέμα έργο στο Λιξούρι, δεν το κατάλαβες το νόημα μου. Έρχεται στο Λιξούρι, μένει αρόδου, τους βγάζει με τις λάτζες. Δεν θα τους πάρουν τα πόλυμα να τους πάνε δωρογαρά τη Μελισσάνη. Δεν θα είναι μεγαλύτερη η ταλαιπωρία και μεγαλύτερη η απόσταση. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
0: Κοίταξε, αυτό είναι τώρα που λέμε ότι όταν ας πούμε με το καλό γίνει αυτό, όποτε γίνει, πρέπει ο τόπος να είναι λίγο έτοιμος για να υποδεχτεί τον κόσμο.
1: Και να δείξει κάτι το οποίο θα του δώσει τοπικά. Δεν θα το αφήσει να φύγει έξω από το Λιξούρι. Αυτό είναι η ουσία.
0: Όχι, βέβαια. Αυτό είναι.
1: Πώς θα τους πάει στην Κουνόπετρα. Πώς θα τους πάει στην Κουνόπετρα όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε μία ταμπέλα στην Κουνόπετρα και ο δρόμος δεν είναι ικανός ακόμη. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Γιατί δεν είναι ένα και δύο.
0: Οι εταιρείες κρουαζιέρας δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Κοιτάνε και αυτοί να βγάλουν το κέρδος τους.
1: Το λένε οι πρακτόροι. Εμείς είμαστε επιχείρηση. Μου το έχουν πει οι πρακτόροι. Είμαστε επιχείρηση εμείς. Και πρέπει να βγάλουμε λεφτά.
0: Μα δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, θέλει να βγάλει, να έχει το κέρδος της.
1: Και την εκδρομή που κάνει και αυτή η λεφτά βγάζει.
0: Μα αυτό είναι το κέρδος. Αυτό που πουλάει, τι νομίζω ότι πουλάει. Πουλάει τις εκδρομές όταν έρχεται όπου και να πηγαίνει, εκδρομές πουλάει.
1: Τι άλλο να πουλήσει.
0: Θα βγει ο κόσμος έξω, θα κάνει θαράνια, αλλά από εκεί και πέρα το κέρδος της εταιρείας είναι εκδρομές. Το κέρδος του τόπου όμως είναι πολλαπλάσιο. Δηλαδή μπορεί αυτός που θα βγει έξω και δεν θα πάει την εκδρομή να περιηγηθεί στην πόλη, να πάει αλλού. Οπότε ο τόπος πρέπει να έχει εναλλακτικές, εκτός από τις εκδρομές που θα κάνουμε.
1: Για να μείνουν εκεί παράπονα, καπετάνια. Υπάρχουν παράπονα και λένε ότι βγαίνουν από τα κουρασιρόπια και δεν χαλάνε λεφτά. Είναι έτσι.
0: Μα, περίμενε. Υπάρχει το παράπονο. Το έχει μετρήσει κανείς αυτό.
1: Πώς το λένε.
0: Εντάξει, όχι, εντάξει. Εγώ το δέχομαι και το ασπάζομαι
1: και
0: αυτό.
1: Και το λένε μάλιστα, το λένε και ξενοδόχοι. Λένε ότι σιγά το τουρισμό των κρουαζιεροπλοίων δεν αφήνει τίποτα στον τόπο, γιατί έρχεται και φεύγει. Αυτό
0: σοβαρά
1: λένε.
0: Σοβαρά μιλάς. Οι ξενοδόχοι περίμενε. Λοιπόν, πέρυσι, γιατί έχω τα περισσότερα δεδομένα, φέτος δεν ξέρω πόσα είναι, πέρυσι. Επισκεφθήκανε την Κεφαλονιά, το Αργοστόλι, με τα κουραζιερόπλια, 259.000 κόσμος. Το καταλαβες. Λοιπόν, η μέση δαπάνη, εγώ δεν σου λέω ότι θα βγουν έξω και θα χαλάσουν 60-70 ευρώ. Αυτοί που πηγαίνουν εκδρομές όμως, που είναι σχεδόν το 1 τρίτο από τους επιβάτες του πλοίου, δηλαδή από τις 260.000, τουλάχιστον 100.000 πήγαν εκδρομές. Οι εκδρομές λοιπόν ανά άτομο είναι περίπου στα 80 ευρώ, εντάξει, μέσος όρος. Οι υπόλοιποι που περιηγούνται στην πόλη θα χαλάσουν ό,τι είναι να χαλάσουν. Δεν είπε κανείς
1: ότι
0: θα
1: πήγαινε
0: 3 ώρες και θα χαλάσουν 5.000 ευρώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά και 10-20 ευρώ να χαλάσουν.
1: Είναι κάτι για αυτό στην αγορά.
0: Λοιπόν, είναι κάτι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι στατιστικά αποδεδειγμένα από τους 250.000 που επισκέφθηκαν το νησί μας πέρυσι, τουλάχιστον το 10% θα γυρίσει κάποτε στο νησί. Να έρθει να κάτσει μία εβδομάδα. 5 μέρες με την οικογένειά του. Καταλαβαίνεις πώς δουλεύει.
1: Χωρίς φορές γελόπιο. Μόνος του. Μόνος του.
0: Μόνος του, ναι. Έτσι. Δηλαδή, 25.000 άνθρωποι κάποτε είναι, θα γυρίσουν στην Κεφαλονιά να περάσουν τις διακοπές τους με την οικογένειά τους.
1: Ναι, αλλά εδώ μία ακόμα, καπιτάνια. Μία ακόμα εδώ. Εδώ έχω ένσταση. Και θα σου πω γιατί έχω ένσταση. Φτάνει να μείνει ευχαριστημένος. Φτάνει να του δώσουμε μία εικόνα φιλοξενίας και σωστή εικόνα. Όχι κάποια στραβά και ανάποδα τα οποία δυστυχώς. Όχι όλοι. Ορισμένοι με το δάχτυλο δημιουργούν το πρόβλημα και την κακιά εικόνα. Έτσι, για να τα λέμε όλα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Όταν λοιπόν κάποιος σου φέρνει, έρχεται ας πούμε, έχεις εσύ μια επιχείρηση, ένα μαγαζί και σου φέρνουμε 250.000 κόσμο έξω από την πόρτα σου. Κάπως λοιπόν και εσύ πρέπει να κάνεις κάτι για να τον προσελκύσεις τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Ρίχτε ένα χαμόγελο, ρίχτε ένα χαμόγελο, πες το καλώς ήρθατε. Πες το welcome, δεν θα πάθεις τίποτα, δεν θα πέσει το οικόσιμό σου, με συγχωρείς. Λένε τους ακεδινούς ότι κάνουν αυτά που κάνουν. Ναι, αλλά ο ακεδινός όμως τους έχει βάλει τα αγκαλιά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ, αν δεν θέλουν τον τουρισμό να το πούνε, όχι να δημιουργούν πρόβλημα. Γιατί οι υπόλοιποι θέλουν να ζήσουν με τον τουρισμό. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και αν είσαι ιστερικός και έχεις πρόβλημα και δεν μπορεί να χαμογελάσεις, δεν μπορεί να πεις ένα welcome, τότε κάτσε σπίτι σου. Μην δουλεύεις. Αλλά μην χαλάς την εικόνα του νησιού μας. Γιατί δεν θα μείνει κανένας στο τέλος. Δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Μου είπε ο Πρετανής το 2030, καπετάνια μου, ο Πρετανής του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Επίσημα στοιχεία, το 2030, 45% μείωση των φοιτητών. Καταλαβαίνεις γιατί συζητάμε. Μείωση της νεολαίας μας, των νέων παιδιών. Τι θα μείνει εδώ σε αυτό το νησί.
0: Έτσι,
1: Μεσάκη, δυστυχώς. Έλα τώρα, μην κουρδευόμαστε τώρα. Είπαμε, τα ξεπουλάμε όλα. Στο τέλος δεν θα μείνει. Είναι η
0: κυρία της Κεφαλονιάς, τελείως. 75%, 80% του ΑΕΠ μας είναι ο τουρισμός.
1: Πάντα βλέπεις εσύ πόσο επιλέγχος μέσα στο ποιό σου, το προσωπικό σου, ότι είναι από χώρες τις οποίες πραγματικά που μπορούσες να έχεις και άλλες χώρες και δεν έχουνε. Και δεν έρχονται να μπαρκάρουνε. Ναι. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα και στην αυτιλία, δεν υπάρχει πρόβλημα παντού.
0: Παντού.
1: Έλα τώρα.
0: Αλλά ας πάμε πάλι πίσω στα δυσκολία, έτσι. Δηλαδή, πρέπει ο κόσμος να καταλάβει έτσι και πώς δουλεύει και το σύστημα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και ο κόσμος πώς θα καταλάβει άμα δεν βγήκε κάποιος αρμόδιος να του το εξηγήσει. Δηλαδή, όλοι λέμε, ας πούμε, δεν χαλάνε, δεν κάνουν. Ωραία, το έχεις μετρήσει. Το έχεις, δηλαδή, έχεις κάνει μια έρευνα επίσημη, έχεις κάνει κάτι, έχεις στοιχεία. Δηλαδή, άμα ο καθένας βγαίνει και λέει αερολογίες, δεν δουλεύει το σύστημα έτσι. Οπότε λοιπόν και αυτοί που πρέπει να ασχολούνται μετά του τουρισμού εδώ στο νησί και να διαχειρίζονται το τουριστικό προϊόν, ας βγουν λοιπόν έξω να κάνουν μια έρευνα, να κάνουν κάτι, να δουν μόνο για την κρουαζιέρα, γιατί δεν ασχολείται κανένας για την κρουαζιέρα, Σάκη.
1: Όχι.
0: Η κρουαζιέρα πάει στον αυτόματο πιλότο.
1: Όχι. Είμαστε τυχεροί που δεν έχει δημιουργηθεί και το παραμικρό πρόβλημα. Για να τα λέμε όλα. Γιατί όταν αυτή τη στιγμή ανεβαίνω κάθε μέρα που ανεβαίναμε στα πλοία πάνω στους καπεταναίους και τους καλωσορίζανε και εμείς καταγράφαμε σαν δημοσιογράφοι τα προβλήματα τα οποία έχει ο καπετάνιος όταν προσεγγίζει το λιμάνι μας, έτσι αυτό το περιβόητο μπαστούνι. Και σου λέει, τόσα χρόνια έχουμε ζητήσει 2 δέστρες παραπάνω, γιατί τα πλοία μας είναι μεγαλύτερα και δεν μπορούμε να δέσουμε. Και δεν τα έχουν κάνει και είχε βγει μια μελέτη 1,5 εκατομμύριο μόνο, το οποίο το έχουν μαζέψει μέσα ούτε σε ένα μήνα, λιγότερο από μήνα τα λεφτά αυτά. Και δεν τις έχουν βάλει. Λοιπόν, με συγχωρείς, όταν δημιουργείς πρόβλημα στον καπετάνιο, ο καπετάνιος θα κάνει μια έκθεση και θα πει στην εταιρεία του «Εγώ δεν μπορώ να πάρω ευθύνες στο πλοίο μου και δεν θα το προσεγγίσω». Είναι έτσι ή δεν είναι?
0: Έτσι είναι, αλλά πέρα από
1: γιατί,
0: αυτό
1: το... Γιατί ήρθες στο λιμάνι μας και προσέγγισες και τα είδες.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά σου λέω πέρα από αυτό, που και αυτό είναι κάτι, αλλά δεν είναι και το πιο απαγορευτικό. Πέρα από αυτό πρέπει να γίνεται διαχείριση. δεν υπάρχει καμία διαχείριση της κρουαζιέρας στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι.
1: Ναι.
0: Να το καταλαβαίνεις, αυτό θέλω να σου πω.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνω το θέμα διαχείριση, αλλά είναι και θέμα ασφάλειας, έτσι. Δεν μπορεί τώρα να μείνει αρόδο το δεύτερο πλοίο. Ενώ μπορούσαμε με τον Μπασούνι όταν το φτιάξαμε να το κάνουμε όχι τάφ να γίνει ευθεία και να είναι ένα πλοίο από εδώ και ένα από εκεί. Να είναι δύο πλοία.
0: Ωραία, τώρα αυτό έγινε, Σάκη, δεν αλλάζει τώρα, δεν αλλάζει εύκολα.
1: Αλλάζει, πώς δεν αλλάζει.
0: Το θέμα είναι, ναι, δεν αλλάζει εύκολα λέω. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε αυτό που έχουμε. Η Κεφαλονιά έχει ένα καλό όνομα στην αγορά και πρέπει να το διατηρήσουμε. Και εάν
1: αλλά πώς θα το κρατήσουμε, καπετάνιε.
0: Αυτό λέω, δηλαδή αν νομίζουν κάποιοι ότι με το να μην κάνουμε τίποτα διατηρούμε την ανταγωνιστικότητά μας, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος, γιατί γύρω μας ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Η Πάτρα
1: είδαμε τι γίνεται με το Κατάκολο. Το είδαμε.
0: Το Κατάκολο θα γίνουν τεράστιες επενδύσεις. Η Τζάκυνθος, εχθές ήταν ο Κικίλιος.
1: Μπράβο, το πήρες από το στόμα μου. Γιατί αναφέρει τη Τζάκυνθο και δεν αναφέρει η Κεφαλονιά. Είναι τυχαίο.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Γιατί τον άρπαξα καλιά ο βουλευτής ο Αχτύπης, ο φίλος μου ο Διονύσης και του λέω πάμε κάτω στη Ζάχηδο και πήγανε. Αυτοί έχουν κάνει ένα μπαστούνι της πλάκας και θα κάνουν καινούριο μπαστούνι τώρα.
0: Ναι, το πρόγραμμα είναι αυτό και θα εγκριθεί στα επόμενα
1: και Μαρίνα. Και Μαρίνα είπε
0: ο Μαρίνα και τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνουμε.
1: Η Μαρίνα μας απέναντι ένα δισεκατομμύριο που σήκησε, τι είναι, εκρεμή. Και περιμένει τον ιδιώτη.
0: Αυτή είναι στο ΤΑΕΠΕΔ. Ξέχασε την αυτή. Έχει ήδη...
1: Μα δεν είπαν ότι δημοπρατήθηκε και την πήρε ιδιώτης. Δεν το είπανε. Πού είναι ο ιδιώτης που το πήρε.
0: Δεν ξέρω. Ακόμα είναι στο συνέδριο.
1: Καλά.
0: Δεν ξέρω να σου πω πού είναι.
1: Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Έτσι θα αναπτυχθεί το νησί μας. Έτσι θα αναπτυχθεί. Όταν ο Υπουργός Ναυτιλίας δεν πατάει το πόδι του εδώ πέρα. Για ποιο λόγο δεν κατάλαβα. Τι είναι η Ζάχηθος, δηλαδή, πού υπερτερεί, όταν αυτή τη στιγμή με το θαλάσσιο πάρκο που ψηφίζουν 24 παραλίες μας καταστρέφει η Ζάχηθο καμία και η Λευκάδα καμία και η Κέρακα καμία, εδώ κάτι συμβαίνει. Κάτι υπάρχει έλλειψη, κάτι υπάρχει που δεν δουλεύει σωστά. Με συγχωρείς, αυτή είναι όλη η εικόνα του νησιού μας. Έχουμε το λιμάνι της Πεσάδας, το έχουμε αξιοποιήσει. Με τόση είσοδο που έχει των τουριστών και τόση λειτουργία που κάνει, που λες εσύ για τη διαχείριση των λιμανιών. Είναι διαχείριση λιμανιού η Πεσάδα?
0: Όχι βέβαια, αλλά εκεί κάτι γίνεται μου φαίνεται. Κάποια μελέτη...
1: Ναι, θα σου έλεγα, εξής πόση μελέτη έχει κάνει ο κ. Παπαρασάτος που ήταν πρόεδρος. Και βίντεο έχει γυρίσει και μελέτες έχει κάνει, τα πάντα, όλα έτοιμα. Δεν έγινε τίποτα. Λόγια.
0: Τώρα, Σάκη, σου είπαμε τα λιμάνια θέλουν
1: ναι, και αν τα πάρει ιδιώτηση, δεν έγινε, καπετάνιο μου. Αν τα πάρει ιδιώτηση,
0: δεν έγινε. Θα τα διαχειρίζεται όπως... Μα, κοίταξε να δεις. Εάν η τοπική κοινωνία και η τοπική διοίκηση δεν μπορεί να τα διαχειριστεί, γιατί μιλάμε τώρα για...
1: Αυτό φαίνεται, ξεκάθαρα.
0: Μιλάμε τώρα για τα λιμάνια. Είναι...
1: Μα, δεν το άκουσες εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί το Λιμανικό Ταμείο, γιατί έχει έναν υπάλληλο. Το είπε ξεκάθαρο ο Δήμαρχος.
0: Να πάει να προσλάβει κι άλλους. Τι είπα να πει αυτό.
1: Δεν μπορεί, σου λέει, γιατί δεν μου αφήνει το σύστημα του κράτους να προσλάβω.
0: Δεν μπορεί να κάνει σύμβαση. Δεν μπορεί να κάνει απευθείας ανάθεση.
1: Δεν ξέρω.
0: Τόσες απευθείας αναθέσεις γίνονται.
1: Έχει υπόψη ότι υπάρχει τιμολόγιο από εποχής που ήταν ο κύριος Παρίσης, έτσι, που δίνανε μάντολες στα καράβια στον ερχομό των τουριστών. Και δεν έχει πληρωθεί από τότε. Ο άνθρωπος κατέφυγε στο δικαστήριο, κέρδισε το δικαστήριο και ακόμη δεν τον έχουν πληρώσει. Πόσα χρόνια είναι, 20. Έλεος, έλα. Και μου λες για διαχείριση μετά. Έλεος τώρα. Δηλαδή, μην πω καμιά κουβέντα. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί τώρα με την απόφαση του δικαστηρίου να πάει τα έπιπλα, για να καταλάβεις. Αλλά δεν το κάνει γιατί σέβεται.
0: Τι να σου πω τώρα, δηλαδή τώρα εντάξει τώρα αυτό
1: και μετά. Μέχρι εκεί έχουν φτάσει οι καπετάνια μου και μετά μου λες για διαχείριση. Ποια διαχείριση. Όταν τα καλαθάκια έχει κάνει απευθείας ανάθεση, να μαζεύουν τα σκουπίδια στην παραλία άνθρωπος, έτσι. Είδες στα καλαθάκια που είναι γεμάτα κάθε μέρα. Ποιος αδειάζει και πότε τα αδειάζει. Είναι εικόνα αυτή. Είναι η εικόνα αυτή, μισχωρείς, τον παρακολουθεί κανένα να δει αν τα καλαθάκια τα μαζεύει που του δίνουν λεφτά. Αλλά ποιος θα επιτηρήσει.
0: Λοιπόν, αυτό λέμε, ότι το θέμα δεν είναι να αναθέτεις τη δουλειά μόνο. Το θέμα είναι να ελέγχεις αν έγινε και όταν πληρώνεις, παρέλαβες αυτό που πλήρωσες.
1: Ναι, και πώς θα το κάνει αυτό. Λοιπόν,
0: διοίκησε, εμένα ρωτάς. Διοίκησε, δεν ρωτά.
1: Καλά.
0: Εσύ ρωτάς εμένα.
1: Ναι. Η καρέκλα ωραία είναι, καπετάνια.
0: Αυτοί πληρώνουν, αυτός που πληρώνει, αυτός ελέγχει.
1: Η καρέκλα είναι ωραία, αλλά την καρέκλα είναι να την τιμάς, αυτή η καρέκλα που σου δίνει. Όχι να κάτσεις την καρέκλα για άλλους λόγους. Εντάξει, επειδή είσαι το καλό παιδί ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί να παίρνει ομόφωνη απόφαση στο επιμελητήριο. Ομόφωνη απόφαση στο επιμελητήριο για τους καταστηματάρχες που πάθανε τις ζημιές στεμπόρων, να τους μειώσει τα τέλη. Και μετά να πηγαίνει ο ίδιος ο πρόεδρος του επιμελητηρίου και σαν δημοτικό σύμβουλο να ψηφίσει αντίθετα. Δεν γίνεται όλα αυτά. Δεν θα πάει καλά ο τόπος μας έτσι. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτά είναι τα λάθη μας. Αυτά είναι η καθημερινότητα και δυστυχώς δεν διορθώνεται. Εντάξει. Δεν μπορεί να είσαι τέτοιο κυκλοφοριακό αυτή τη στιγμή όταν γίνεται το κοφόζιο. Αν γίνει ένα σεισμός, αν γίνει ένα δυστύχημα ή οτιδήποτε και κλείσει ο δρόμος, πώς θα υπάρχει τρόπος διαφυγής, πώς θα έρθει το ασθενοφόρο, πώς θα έρθει η πυροσβεστική, μπορούν να μου πούνε. Δεν το εξηγεί κανένας.
0: Ποιος θα το εξηγεί, εγώ, αυτούς που τους υπευθύνους.
1: Γιατί τα πεζοδρόμια που κάνανε, νομίζω ότι μπορούν να κυκλοφορήσουν τα καροτσάκια με τους ανάπηρους και τα μία, για ρώτησέ τους, ο Σπύρος είναι στον δρόμο. Γιατί μου λέει, στο απάνω στο πεζοδρόμιο με τις πλάκες δεν αντέχω τα χέρια μου. Το είπε ο κ. Τρογιάννης που είναι και δημοτικός σύμβουλος. Δεν τα λέω εγώ. Εντάξει. Τα λένε οι άνθρωποι που είναι καθήλου αρμόδιοι. Στον πλατή Γιαλό έβαλανε το μηχάνημα που κατεβάζει τους ανάπηρους μέσα στη θάλασσα και δεν έχουν βάλει την μπάρα, την ξύλινη που θα οδηγήσει το καροτσάκι να φτάσει στο μηχάνημα. Λοιπόν, και επειδή το λέει ο κ. Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος στα ΜΕΕ και τα λοιπά, και τους λέει πέντε πράγματα, είναι το μαύρο και το κόκκινο πανί. Λοιπόν, έτσι θα πάμε μπροστά. Είναι ένα και δύο. Αυτά είναι ο τουρισμός μας. Αυτά είναι η καθημερινότητα, το πρόβλημα της καθημερινότητας. Αλλά ξέρεις κάτι, όταν είσαι απολεμμένος, σιγά που θα κάτσεις να σκοτιστείς, αν δούλεψε ο επαγγελματίας στην παραλία ή στο στεμπόρο οπουδήποτε αλλού. Όταν παίρνω εγώ απάντηση και λέω, εγώ θέλω να πάρω το ψωμί μου από την παραλία, από τον Ηλία. Δεν θέλω να πάρω αλλού. Εκεί τον Ηλία θέλω, εγώ που είναι φίλος μου. Και μου λέει πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να πάρεις το ψωμί. Με συγχωρείς, αυτό δεν είναι πολιτική, αυτό είναι κάτι άλλο. Αν μπορέσουν και διορθωθούν αυτά, θα αλλάξει και ο τόπος μας. Εάν συνεχίσουμε με αυτή την νοοτροπία και με αυτή ακριβώς τη σκέψη, τελειώσαμε. Στο λέω ξεκάθαρα αυτά που μεταφέρουν τα παιδιά. Οι νέοι.
0: Αυτά που μεταφέρουν. Η ευκαιρία έρχεται σε δύο χρόνια σχεδόν. Έχουμε εκλογές, οπότε ο καθένας ας κοιτάξει, ας διηγήσει.
1: Να σηκωθούν από τον καναπή και όχι να έχουν 70% αποχή. 70% αποχή ωφελούνται αυτοί. Μακάρι. Μακάρι. Γι' αυτό τα λέμε.
0: Μακάρι.
1: Γι' αυτό τα λέμε. Αλλά όταν υπάρχει διαταγή Μούγκας και όλα καλά και βγάζουμε και τα δελτία τύπου ότι τα λύσαμε όλα, εντάξει. Αν σαν κουρατζιερόπλιο αυτή τη στιγμή χρειαστείς να βγάλεις ένα ασθενή, για πήγαινε τον στο νοσοκομείο. Πήγαινε τον. Όταν η ίδια η πρόεδρος και η αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και των υπαλλήλων που είχαν προχτές την απεργία είπε ότι τα εξωτερικά ιατρία έπρεπε να έχουν ξεχωριστό προσωπικό, ξεχωριστούς γιατρούς. Όχι να κατεβαίνουν οι γιατροί από πάνω για να εξυπηρετούν κάτω στις πρώτες βοήθειες. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Και επειδή μας επισκευάσανε μετά από 30 χρόνια το νοσοκομείο καμαρώνουμε, που είναι λεφτά δωρεές, δεν είναι λεφτά του κράτους. Αυτά είναι, καπετάνιο μου. Αυτή είναι η αλήθεια, η ομοία αλήθεια, την οποία δεν αρέσει. Εντάξει, αλλά εμείς θα τη λέμε. Ο οποίον τα αρέσει, να πάει στο σπιτάκι του και να πιει το καφεδάκι του και τη μέντα του. Να αλλάξει αυτή η νοοτροπία. Εντάξει, γιατί δεν μπορούμε να βλέπουμε 30 χρόνια τα ίδια πρόσωπα. Δεν μπορούμε άλλο. Δείξανε την αξία τους, δείξανε τι μπορούν να κάνουν. Τα είδαμε όλα. Τάπα.
0: Εντάξει, Σάκη. Τάπες.
1: Τάπα, ξέρεις γιατί. Για τις 45 χρόνια που κάνω δημοσιογραφία, καπετάνια μου, παλεύω για το μέλλον των παιδιών μας. Δεν παλεύω για τον εαυτό μου. Δεν έχω συμφέροντα εγώ. Παλεύω για τα παιδιά σου, τα οποία γεννιούνται, έτσι, για τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου κτλ. Να κάτσουν σε αυτόν τον τόπο. Όταν τα παιδιά μας βλέπουμε ότι δεν μπορούν να τα αποκριθούν, εντάξει. Εντάξει. Όταν προηγουμένως που μίλαγα με τον Δήμαρχο Σάμης, στο δρόμο Αγία Ευθυμία Σάμη, έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά και τον δρόμο τον έχουν απεντάξει, τότε είμαστε αξία της μέρας μας, με σκότωσε πάρα πολύ. Και είμαστε τελευταίοι σε απορροφητικό τα Ιόνια νησιά, σε έργα. Ενώ οι δήμαρχοι σου λέει, εμείς έχουμε τεμάσει φακέλους. Λοιπόν, γιατί είμαστε χαμηλοί στην απορροφητικότητα, τι συμβαίνει? Κάποιος δεν προχωράει αυτόν τον τόπο. Κάποιος το σαμποτάρει, κάποιος δεν δουλεύει σωστά. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πες μου και εσύ τα δικά σου, γιατί μίλησα πολύ εγώ και εντάξει, άμα αρχίσω δεν σταματάω.
0: Είσαι λίγο συγχυσμένος, σε καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι η καθημερινότητα, αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, η καθημερινότητα. Πρέπει
1: έτσι
0: να
1: αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Εδώ σε αυτό το Άγιο Νησί ζούμε επιτέλους.
0: Γιατί εντάξει, όλοι λένε για τον τουρισμό, αλλά δεν είναι ο τουρισμός.
1: Ποιος τουρισμός,
0: παιδί
1: μου? Δεν με ενδιαφέρει ο τουρισμός σε μένα, Αγία μου. Με ενδιαφέρει εμένα που ζω στον τόπο μου εδώ. Αυτό με ενδιαφέρει, καθημερινότητα. Και με ενδιαφέρει γιατί δεν μπορώ εγώ να λείπω ένα μήνα στην Αθήνα για να έχω την υγειά μου. Και να σωρώ από πολλά πράγματα. Το κατάλαβες? Ένα μήνα.
0: Δυστυχώς πρέπει να πολεμάμε για τα αυτονόητα καμιά φορά. Αλλά πρέπει να πολεμάμε. Αυτό είναι το θέμα. Και όσο δεν πολεμάμε και δεν είμαστε ενωμένοι και να έχουμε μία φωνή, δεν πρόκειται να ακούσουμε πουθενά.
1: Έτσι.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Να υπάρχει κατανόηση, να υπάρχει κατανόηση και βοήθεια από τους καθήλους αρμόδιους που κάτουν στην καρέκλα της εξουσίας. Δεν μπορεί να ζητάω εγώ από τον διοικητή του νοσοκομείου να δώσει μια αίθουσα για να κάνουν οι καρκινοπαθείς τη θεραπεία τους εδώ και να μην πηγαίνουν στην Πάτρα ή στην Αθήνα και να μου λέει δεν μπορώ. Το κατάλαβες? Δεν γίνεται αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει σεβασμός σε αυτά. Έλεος δηλαδή. Έλεος. Εντάξει. Λοιπόν, καπετάνιε, πάρε με μαζί για να ηρεμήσω λίγο, δεν αντέχω άλλο. Δεν θα αντέξω με αυτήν την κατάσταση που όπως πάει.
0: Θα πάρεις μια άδεια τώρα τον Αύγουστο να
1: κάνεις ένα μπάνιο να ηρεμήσεις. Τον Αύγουστο, δεν κάνω τίποτα. Ηρεμία. Θα πάω και στον Άγιο να κάνω το σταυρό μου να με έχει καλά. Να έχουμε την υγεία μας, το βασικότερο.
0: Μακάρι να μας έχει δυνατούς καιρούς να πάμε και φέτος να κάνουμε το σταυρό μας.
1: Σου εύχομαι καλή ξεκούραση. Σου εύχομαι με το καλό να έχουμε τα ευχάριστα νέα και θα τα ανακοινώσουμε όταν είναι η ώρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, Σάκη μου, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια.

αυτά και για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τα καλά σας λόγια. Εμείς θα παλεύουμε, εμείς θα προσπαθούμε για ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας. Και όποιανού τα αρέσει, όποιανού τα αρέσει, να πάει να πιει τη μεντούλα του. Δεν με ενδιαφέρει. Είσαι αύριο με υγεία. Να είστε καλά.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι, ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει, μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές το θα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

και ζαλισμένος στους καπνούς θα ξενυχτάω. Εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω εκεί που θες αφού

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
3: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
4: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
5: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
6: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
7: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
8: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: με στα δυο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Δεμένος πάνω σου σε βλέπω, ναι, αυτό το βράδυ συμβαίνει μπροστά μου μες στο σκοτάδι. Λίγο κάθισε, έλα κοντά μου πίσω, άφησε πράξεις και λάθη που έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό θες, σε χάδι που φέρνει τον πειρασμό θες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας το αρώμα σου, νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου.

μοιάζει πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα τον δρόμο μαζί μου μένε πως. Είσαι ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως. Αν θες αλήθεια εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω ξανά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου, κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχεί με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχεί δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Sonian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Άλλη μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

εδώ. Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Morning Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671-084-040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: ξαναδώ. Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

0: Ο Aeonian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω

Φαίναμε φωτάκια, καμένα λαμπάκια, με γράφει την βάφου του τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην τροχή σου αγάπη στέκομαι,

βρέχομαι και τα σπάω.

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

stop. Και στο πριν τρελαθώ, παίρνα καλά μαζί της. Εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρια. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Αν

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: θυμάμαι.
1: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λέξεις και όνειρα στεγνά, σαν τα καράβια στη στεριά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Λείπει η ζωή, αν δεν είσαι εδώ. Χάνεσαι κι εσύ και το μυαλό. Φτάνω ως τα άκρα, φτάνω ως το τέρμα.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα μάτια

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: FM.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: εξηγήστε μου εσύ. Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Μωρά μας ο θέλης, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σε

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.